0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Αν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Mick Jagger πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Donald Duck του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6.

0: Cyril.
1: Ich bin Robin Schulz.
0: Radio DJ.

what comes next will be marvelous.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ. Called you up when I needed some protection. You're the other side of my reflection.

0: επόμενη επιτυχία.
1: Είναι πάντα αγαπημένη σας. Oh, I live quiet in a...

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ladies and gentlemen, 89,6 Radio DJ.

0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: Έτσι πρέπει να σκομισήν.
2: 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: DJ. Τι άλλο?
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6
3: 95,2 Athens DJ.

0: νέα. Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-premiere της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης.
1: What are you gonna do?
2: Full disclosure to the whole world.
0: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
3: They are starved for the truth.
0: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε την...
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Συνεχίζει να κουνιέται η Βόρεια Εύβοια. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ είχαμε μία ακόμα δόνηση 4,1 ρίχτερ, η οποία έγινε στην Δ και στην Αττική. Κλιμάκια ειδικών πραγματοποίησαν αυτοψίες. 15 κατοικίες στην περιοχή χαρακτηρίστηκαν κίτρινες. Συνεχίζεται το θρίλερ με το δίκτυο των τρομοκρατών της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμα άτομα που φαίνονται να συνδέονται με την οργάνωση και τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χτες βράδυ ότι σταματούν τις επιθέσεις. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο το απέναντι στο Ιράν αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις, δήλωσε και ο Τραμπ. Εκτιμά πως θα μπορούσε να ανακοινώσει πλήρη νίκη μέσα σε 2 εβδομάδες. Στο μεταξύ, γιουχαΐσματα κατά του Αμερικανού Προέδρου ακούστηκαν κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών στον τρίτο τελικό του αγώνα μπάσκετ Νίξ εναντίον Σπέρς. Σε ύφεση δασική πυρκαγιά στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκος που φέρεται πως εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς μέτρα πυρασφάλειας. Να εγκαταλείψει το τραγούδι είχε σκεφτεί η Σακύρα. Όπως είπε η Λατίνα Σταρ, σχεδίαζε να αγοράσει μια φάρμα με ζώα και να αποσυρθεί εκεί. Ευτυχώς για τους οπαδούς της, άλλαξε γρήγορα γνώμη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Σχεδόν έθριος με πιθανότητα βροχή στα βόρεια του Λεκανοπεδίου και ως 32 βαθμούς. Λίγα μόνο σύννεφα αύριο με 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Athens DJ.
7: 95,2 Athens DJ.
8: We are Måneskin.

0: αγόρασα μια άσπρη μικρή τσαντούλα που έλειπε από τη συλλογή μου. Φανταστική.
1: Συλλογή τσάντα.
0: Είναι.
1: Πατα... ναι.
0: Μου αρέσουν οι τσαντούλες.
1: Ναι, και.
0: Την πήρα.
1: Πόσα?
0: Αρκετά. Πού την πήρανε, τώρα τι να σου πω.
1: Α. Σου κάνανε δώρα.
0: Βέβαια.
1: Εσύ.
2: Πολύ καλά. Εγώ πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, αλλά συγκεκριμένα πράγματα.
2: Σουβλάκι έτρωγα όλη την ημέρα.
1: Όχι, μου δεν σε μπορώ.
2: Συγγνώμη, δηλαδή. Γύρω έτρωγα. Ναι, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Εχθές τα πάντα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, γύρω κοτσόπουλο.
1: Γύρω κοτσόπουλο. Εσύ.
3: Εγώ τζαπανίλες.
1: Τι?
3: Τζαπανίλες.
1: Τι είναι αυτό?
3: Σούσι.
0: Σούσι.
1: Το τζαπανίλα.
3: Τζαπάν.
1: Τζαπάν. Τζαπανίλες. Πολύ δουλειά να τρέξουμε τριγύρω.
0: Τι έγινε?
1: Όλα καλά.
0: Έφυγες κίνηση?
1: Κίνηση, ναι, είχε κίνηση. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ναι. Έφτασε σπίτι, δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς.
2: Εντάξει. Μην το ρωτάς και εσύ διάφορα.
1: Εντάξει, θυμάμαι ότι έφαγα βρυξελάκια.
2: Α, εντάξει.
1: Και το βράδυ ένα γιαούρτι.
2: Ζηλεύουν.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Και το βράδυ ένα...

0: σε 7 και 18. Ξέχασα να σας πω ότι χτες, εντάξει, ήταν, δεν ξέρω πώς μου διέφυγε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση στο Πολιτεία Tennis Club.
1: Α, τι ωραία.
0: Αμέ, για τον καφέ μου, είχε και δροσιά. Παρότι είχε ζέστηκε, πάντα έχει δροσιά.
1: Πάντα.
0: Έκατσα αρκετή ώρα με τον Κώστα τον Δροσόπουλο.
1: Ναι.
0: Τον διάσημο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευτυχώς δεν με βάλει να παίξω τέννις.
1: Εντάξει. Σε βάλει να παίξεις μουσική, διοργανώνει κάποιο event πάλι.
0: Συζήτηση. Τα καλύτερα γίνονται εκεί. Οκ. Αυτά, 7 και 18, σήμερα Τρίτη. Και έχεις και γενέθλια. Ωραία. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, κατέχετε απίστευτη ισορροπία ανάμεσα στο ένστικτο και τη λογική. Γίνεστε εύκολα θύματα της καθημερινότητας, αλλά το ένστικτο και η φιλοδοξία σας βοηθούν να το ξεπερνάτε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Η Ροδάνθη,
0: ναι,
1: και η Ροζάνθη.
0: Μάλιστα. Αυτό. Εγώ βλέπω και Κορίνα και Κορίνος. Η Τριάδα.
1: Δεν τα βρίσκω εγώ αυτά.
0: Εγώ είμαι Ορθόδοξη. Εκκλησία. Anyway. Σε σήμερα το 1915 δεν υπάρχει πια. Γεννήθηκε ο Les Paul, Αμερικανός, το όνομα του οποίου πήρε προς τιμή του και η κιθάρα Gibson Les Paul. Διάσημη κιθάρα. Michael J. Fox, 65 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, γενέθλια έχει σήμερα. Johnny Depp, 63 σήμερα. Natalie Portman, 45, Αμερικανίδα ηθοποιός, έχει γενέθλια. Πάμε πολύ πίσω στα σήμερα. Το 1958 η Βασίλισσα Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου ανοίγει επίσημα το διεθνές αεροδρόμιο Gatwick.

0: Πάρα πολύ ωραία, καλημέρα σας. Ο Κώστας Οδωσόπουλος με άκουγε τώρα.
1: Α, ναι.
0: Δεν είναι στο Πολιτεία Tennis Club, πήγε στην Παύλιανη πηγαίνει.
1: Α, στην Παύλιανη.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ωραία. Οκ. Hello, Κώστας. 7 και 22, καλημέρα σας. Να σας ενημερώσω για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας, Τα βραβεία λοιπόν νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευσή των Σας Στέλιο Χατζιωάννου έχουν επιστρέψει τρεις νέοι επιχειρηματίες. Θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες και καινοτόμες. Ο Σας Στέλιος αναζητάει δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και πιο ύστερα, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, με τουλάχιστον 3 εργαζόμενους μπορείς να συμμετάσχεις. Για πρόσεξέ το, μπορείς να μάθεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Επαναλαμβάνω, stelliosfoundation.gr. Okay, βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026. Μπες μέσα, ενημερώσου, δήλωση συμμετοχή και καλή επιτυχία.

0: 7:26, μια χαρά σήμερα Τρίτη.
1: Τι έγινε όμως, ξύπνησες?
0: Θα μάθουμε, για ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-997. Είναι το πρωινό τεστ που σας κάνουμε για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει όντως με κάτι ηλίθιες ερωτήσεις, αλλά κάποιες φορές την παθαίνετε. Για ελάτε. Και έχει και δώρο, γεύμα για δύο άτομα στο Ψαράκια και Θαλασσινά. Τρία καταστήματα, στα Βόρεια, στα Νότια, προάστια, δηλαδή και Φυσιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα. Ελάτε λοιπόν. 2-10-61-46-997. Έχουμε κάποιον που έχει ξυπνήσει, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Γιάννης.
0: Μάλιστα, Γιάννη. Τυχερούλης είσαι. Για συμπλήρωσε μου τη φράση «ένα μήλο την ημέρα».
2: Τον γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Πολύ καλός, καλετήριο.
0: Πώς λέγεται το καρτούν που ζει στον βυθό του μπικίνι?
2: Εύκολο.
0: Ο Μπόμπος Φουγκαράκης.
1: Ξέρει κι αυτό.
0: Στο παραμύθι με τα τρία γουρουνάκια, ποιο σπίτι έχτισαν πρώτο? Αυτό είναι δύσκολο.
2: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Πέστα.
2: Με το άχυρο.
0: Το ήξερε καλά. Μεγάλος αυτός με τα τρία γουρουνάκια.
2: Τα έφαγα όλα.
0: Οκ. Ψαράκια και Θαλασσινά, γεύμα για δύο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε.
13: 89,6 Radio DJ.
14: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
15: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
16: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
17: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
18: Πιάνω, πιάλω, βάζω, βάζω, στο κεφάλι,
19: το κεφάλι,
18: κατεβάζω,
19: κατεβάζω,
18: φτιάχνω τα χέρια μου,
19: φτιάχνω τα χέρια
18: και σηκώνω ψηλά.
20: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
21: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
22: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: αυτό. Για προσέξτε, γιατί είναι καλοκαίρι και δεν θέλουμε πολύ καυτά πράγματα. Γιατί θα τρέχουμε. Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια ξαφνικά. Και τελικά προκύπτει τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό, δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να στα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφεις και τι σου ταιριάζει. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή. Τι έχουμε τηλεφωνήματα?
1: Έχουμε χαμούλη.
0: Μάλιστα. Για πάμε να ξυπνήσουμε κόσμο, πάμε να κάνουμε breakfast FM in bed.
1: Πάμε.

0: Ρεβέκα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρεβέκα. Ωραίο το όνομα. Ρεβέκα. Λοιπόν, λέει να τηλεφωνήσετε στη γυναίκα μου τη Ρεβέκα, έχει τα γενέθλιά της, να της ευχηθείτε χρόνια πολλά, κορακοζόητη και περαστικά. Τι έχεις, μωρέ, είσαι άρρωστη?
1: Όχι, καλά, μια μικρή επέμβαση στο χέρι.
0: Εντάξει. Να αλλάζεις χέρι που και που. Μην του κάνεις ό,τι κάνεις με το ίδιο. Άλλαξε το.
1: Το πάω το άλλο.
0: Έτσι. Την αγαπάμε πολύ. Ευχές από τον Μπομπ το Μάστορα, τον Χρήστο και τη Θάλια.
1: Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, darling. Bye bye.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια. Τέλεια. Εντάξει, φτάνει. Πάμε στο επόμενο. Πού είναι αυτό?

0: Από εκεί. Θα τις βάλω, λέει, Ελληνίδου.
1: Ωραία, η Ελληνίδου.
0: Θα τις πω να σοβαριστεί, ως προϊσταμένη.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, προϊσταμένη μου, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
0: Όλα καλά?
2: Καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. 95,2 άθες DJ. Μου χάλη τη Τσαουσόπη από το ραδιόφωνο. Δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε, αλλά με έβαλε η Ιουλία να σας τηλεφωνήσω.
2: Ναι.
0: Και λέει εδώ, σε παρακαλώ να πάρεις τηλέφωνο την Εύα. Πες της, σε παρακαλώ, ότι είναι η προϊσταμένη που είναι αυστηρή όσο πρέπει και γλυκιά όσο δεν το περίμενες. Χωρίς εκείνη, άκου εδώ Εύα, χωρίς εκείνη το γραφείο θα είναι σίγουρα πιο ήσυχο αλλά πιο φτωχό. Θέλω επίσης να την ευχαριστήσω προσωπικά για όσα μου έμαθε, για την εμπιστοσύνη της και για τις στιγμές που με στήριξε περισσότερο από όσο φαινόταν. Καλή συνέχεια στο νέο της ξεκίνημα. Θα μου λείψει περισσότερο από όσο θα παραδεχτώ στο γραφείο, λέει η Ιουλία. Πού φεύγεις εσύ, τι κάνεις Εύα, πού πας?
2: Αποχωρώ εγώ, αποχωρώ, παίρνω μετάθεση για άλλη περιοχή, οπότε μάλλον γι' αυτό μου το στέλνει το κορίτσι μου.
0: Προφανώς. Μου λέει ότι της αρέσει η Ελληνίδη και ο Μακρόπουλος.
2: Όντως.
0: Δεν μπορώ να βάλω, είναι το Athens DJ, δεν παίζει.
3: Τι συγκίνησε, καλά.
0: Τι να κάνω.
3: Βάλε κάτι άλλο. Ψάξε λίγο εκεί πέρα στο σεντούκι, κάτι θα βρεις.
0: Θα σου βάλω αυτό.
4: Γαμώ τα βάσανα.
3: Αυτό.
2: Μπράβο.
0: Σ' αρέσει?
2: Πολύ, πολύ εξαιρετικό.
0: Έτσι. Έχω κι άλλα, ό,τι θέλεις, δεν έχω
3: πρόβλημα. Βάλε και κανένα άλλο.
2: Εξαιρετικό.
0: Μάστα, έχω και αυτό, εμένα μ' αρέσει.
2: Αυτό πιο ωραίο.
3: Επιπέτυχες.
0: Καλημέρα, καλή επιτυχία, Εύα.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Και κόψε να δίνεις μήλα, εντάξει.
2: Εντάξει, έγινε.

0: Away. Παιδιά, δεν είναι ότι το ξέχασα, αλλά εντάξει, είμαι μπερδεμένος. Αυτές τις μέρες είναι ψιλοτρέλα με τις δουλειές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αύριο παίζω στο Περιστέρι.
1: Α, τι ωραία!
0: Ο δήμαρχος που τον οποίο τον ξέρω χρόνια, ο πιο επιτυχημένος δήμαρχος που υπάρχει, πολλά χρόνια έχει κάνει πολλή δουλειά στο Περιστέρι. Κάνει ένα event αύριο, λέει, μαζί με τις γυναίκες της πόλης. Για όσα έχουμε καταφέρει, λέει, μαζί για... και για όσα έρχονται. Αύριο Τετάρτη, λοιπόν, 8:30 στο ποδηλατοδρόμιο του Άλσους Περιστερίου.
2: Πολύ ωραία.
0: Και μου λέει ο δημάρχος, Μιχάλη, έλα να παίξεις.
2: Έλα να παίξεις.
0: Έλα, δημάρχε, του λέω σοβαρέψου, θα παίξω εγώ.
2: Και οι γυναίκες μια χαρά, ωραιότατα εκεί όλοι.
0: Και θα είμαι εκεί και θα παίξω μουσική. 8:30-9 θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Okay. Τι να κάνω, το ξυλώσω, τι να κάνω. Να βαρέσω.
2: Βάρα.
0: Αύριο λοιπόν 8:30 στο ποδηλατοδρόμιο στο Άλσος Περιστερίου. Μαζί με τις γυναίκες της πόλης, ο δήμαρχος. Και θα παίξω και μουσική. Okay. Good. Έχουμε το μεγάλο, το πολύ καλό. Νέος μεγάλος διαγωνισμός, DJ Traveler Live on Tour, εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley, τον Athens DJ, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία, θα ταξιδέψει business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ cash στην τσέπη σου για τα έξοδα σου που θα κάνεις στο Λονδίνο. Okay? Λοιπόν, στείλε μήνυμα στο Viber τώρα αν θέλεις.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Harry Styles, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8:30 το πρωί, από το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αναχώρηση για τον νικητή Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστροφή Κυριακή 5 Ιουλίου. Harry Styles, 4 Ιουλίου στο Λονδίνο, στο Wembley. Μπορώ να έχω τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Ναι, με.
0: Ευχαριστώ.
1: Κριός. Η μέρα σας βοηθά να χαλαρώσετε και να ασχοληθείτε με θέματα που σας προσφέρουν χαρά. 10. Ταύρος. Απαλλαγείτε από σκέψεις που δεν ωφελούν την καλή σας διάθεση. 7. Δίδυμη. Το συνέστημα σας παρασύρει σε υπερβολές, τις οποίες καλό θα ήταν να αποφύγετε. 8. Καρκίνος. Μία αλλαγή ή μία νότα αισιοδοξίας θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη διάθεσή σας. 9. Λέων. Η καλύτερη οργάνωση σας βοηθά να βάλετε σε τάξη τόσο τις σκέψεις σας, όσο και τις προτεραιότητές σας. 8. Παρθένος. Οι φιλοδοξίες σας μπορούν να περιμένουν, καθώς η μέρα δεν κρίνεται κατάλληλη. 7. Ζυγός. Σας λείπει ο ενθουσιασμός και τα κίνητρα για να ξεπεράσετε εμπόδια και φόβους. 6. Σκορπιός. Αφαιθείτε στις καλές προθέσεις του συντρόφου σας και μην φέρνετε τόσες πολλές αντιρρήσεις. 8. Τοξότης. Φροντίστε τις ανάγκες των ανθρώπων που αγαπάτε και αποφύγετε τις υπερβολές. 8. Εγώκερος. Βάλτε τα επαγγελματικά στην άκρη, γιατί η σχέση σας νιώθει παραμελημένη. 9.
0: Τα επαγγελματικά είναι παραμελημένη.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Έχουμε δουλειές.
1: Υδροχός.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλάξτε στάση σε ζητήματα που έχουν βαλτώσει και βελτιώστε την προσωπική σας ζωή. 8. Και τέλος οι ηχθείες, λίγη διασκέδαση θα σας δώσει την αίσθηση ότι μπορείτε να τα καταφέρετε όλα. 10.

0: As it was, Harry Styles, να τον δείτε να μπείτε στο διαγωνισμό. Είναι 7:52 και ναι, καλοκαίρι, ζέστη, τι να κάνουμε. Όπως και να έχει το πράγμα, το καλοκαίρι ανεβαίνει η κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών. Έτσι, τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl, όπως ξέρεις, είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα, τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Πάνω από 1.800 ετήσιους ελέγχους γίνονται, ποιότητας κάνουν για βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Okay.
0: Επίσης, παρακαλώ να πω άλλη μια φορά, σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη στις 8.30 με νέα καποκή το βράδυ. Στα πλαίσια του Δημάρχου Περιστερίου, μαζί με τις γυναίκες της πόλης, θα παίξω μουσική. Okay. Που θα γίνει αυτό, όπως είπαμε, αύριο στο ποδηλατοδρόμιο, στο Άλσος Περιστερίου.
1: Okay.
0: Okay. Αύριο 8.30 με 9, σας περιμένουμε εκεί. Θα είναι ο Δήμαρχος και εγώ.
1: Και όλες οι γυναίκες. Θα το πάρει η γυναίκα της Μιχάλη.
0: Ναι, θα ήθελα να κάνω τον ανάποδο.
1: Τι?
0: Να παίξει ο Δήμαρχος.
1: Α, και εσύ.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
2: Τηλέφωνο 26513 12439.
4: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
2: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
4: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
6: Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις 5 του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
8: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Δισκά

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
8: DJ Traveler live on tour. London!
9: Are you ready for Harry Styles?
10: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
8: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
10: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
8: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
10: Συντονίσου
8: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
10: στις 8.30 το πρωί
8: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
7: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τουλάχιστον 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες από τις αυτοψίες των μηχανικών στη σεισμόπληκτη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΕΠ για τρομοκρατικό δίκτυο της Χαμάς, Ελλάδα και Κύπρο. Στο στόχαστρο 2 άτομα. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι των ΗΠΑ συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούς. Ο περίφημος Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλη προσθέθηκε στους πανηγυρικούς.

0: Κυριακού εορτασμού για την έναρξη του Παγκόσμιου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος σε δύο ημέρες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος με πιθανότητα βροχή στα βόρεια του Λεκανοπεδίου και ως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
1: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ένα πέντε κόμμα δύο, αν θες DJ, breakfast FM με το Μιχάλη, είσαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνεις στην επιχείρησή σου, ok. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Για να μην τη λέει Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αντικειοδό.
0: Γεια.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις γύρω στα 20 με 25 λεπτά από ύψος κόμβου Φιλής έως κόμβο Κηφισίας και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λάμια.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει παραλιακή προς Γλυφάδα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Φλίσβο λόγω τροχαίου. Επίσης το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου και εκεί. Mm. Κίνηση έχει ισχυστού, η άνδος της Συγκρού, της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος ο Κηφισός στα γνωστά σημεία.
0: Πάστε.
2: Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931952952.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρει τηλέφωνο τη Γιολάντα να της πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνει του Γιώργου.
5: Στα επίγοντα, μα θες να ξέρεις
2: αυτή τη στιγμή. Α, στα επίγοντα.
5: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα μας. Φτιάχνετε τα πρωινά και εμένα και τις κόρες μου.
0: Μιζόνται να σε ξεματιάσουν, δεν είναι. Είσαι καλύτερα. Όλα καλά θα πάνε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Τι?
1: Ρε παιδί μου, κάθε μέρα ρωτάμε, κάνω μια ερώτηση, ακούτε, τα ακούσει, απαντάνε κτλ. Σήμερα έχω μια ερώτηση που δεν ξέρω αν θα την απαντήσουν. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν κάνεις τρίκι ερωτήσεις, ναι. Όταν κάνεις ψιλοκαυτές ερωτήσεις και σου απαντήσουν ενώ περισμένεις, α, αποκλείται να απαντήσουν τώρα, τι να μαρτυρήσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν απαντήσουν, είπα να πει ότι η επικοινωνία μας είναι πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Κορίτσια, απαντήστε μου. Πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Που, δηλαδή τα χτύπαγε τηλέφωνο και ήταν ο παράνομος, ήταν ο άλλος δίπλα. Τι θα έλεγες? Δεν ξέρω, θα βάζεις καμιά μάρκα από πλυντήριο, ότι σε πήρε, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δεν λέω ότι έχετε παράνομο εσείς, και αν μου απαντήσετε δεν πάει να πει ότι έχετε παράνομο. Ιδέα θα δώσετε για τα υπόλοιπα κορίτσια που μπορεί να έχουν.
0: Βέβαια.
1: Θα πω βοηθήστε.
0: Βοηθήστε κορίτσια.
1: Εντάξει, λοιπόν, οι απαντήσεις είναι με τον γνωστό τρόπο. Είτε μου τηλεφωνείτε εδώ στο 210-6146-997, είτε μου στέλνετε μήνυμα στο Viber
0: 6931-952-952.
1: Αλλά και φωνητικές, καλά, δεν θα πάρουμε καμία φωνητική.
0: Λες,
1: είμαι σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, και φωνητικές απαντήσεις στο Viber
0: 6931-952-952.
1: Κορίτσια, πώς θα αποθηκεύατε? Δεν πάει να πει ότι τον έχετε, ρε παιδί μου. Πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας αν είχατε ένα παράνομο εραστή? Πώς θα τον γράφατε? Και σας λέω, δεν πάει να πει, εντάξει, δώστε καμιά ιδέα για τα υπόλοιπα κορίτσια που μπορεί να έχουν. Αντιλαμβάνεστε. Μεταξύ των κοριτσιών. Έρχονται οι πρώτες. Μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν, θα γίνει κλήρωση. Κάποια από εσάς θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJets. Okay. Γενικότερα, να ξέρετε, θα πάρεις καθημερινά από τις 2.30 ξέρω εγώ από τη Ραφίνα για Κυκλάδες με το ταχύπλο των SeaJets. 24,5. 24,50 εν πάση περιπτώσει. Για άνδρο σε μία ώρα μόνο. 33,7 για Τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο πάρω πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν. Άλλη μία το Viber
0: 6931-952-952.
1: Πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο, τον εύκολο εραστή? Easy Lava. Κορίτσια, περιμένω. Δεν μας ακούει κανείς, εσείς και εγώ είμαστε.

0: Phil Collins, Easy Lover. Εύκολη αραστή. 8 και 18. Και έχουν έρθει απαντήσεις. Τα κορίτσια απαντάνε. Thank you guys. Θα έγραφα υδραυλικός, λέει η Κωνσταντίνη. Καλημέρα παιδιά. Το όνομα της κολλητής μου θα έβαζα και δίπλα σπίτι, λέει η Εύη. Θα τον έγραφα με ένα γυναικείο όνομα φίλης και καλά, λέει η Γιώτα. Καλημέρα, λέει η Τζέννη. Τράπεζα Πειραιώς.
1: Φανταστικό. Είναι δάνειο αυτό, γι' αυτό.
0: Καλημέρα. Εγώ θα έβαζα, λέει, το όνομα της μάνατζερ μου, με την οποία ούτως ή άλλως μιλάω άσχετες στιγμές, λέει η Μέρη. Καλημέρα. 13888, λέει η Βαλεντίνα. Με το όνομα μιας συναδέλφου που δεν έχει δει ποτέ, λέει η Βάσο. Καλημέρα, αγαπημένη. Δεν θα είχα ποτέ, θα είχα τύψεις. Ωστόσο, θα πρότεινα μαμά. Σιγά μην το σηκώσει ποτέ ο άλλος, λέει η Θεοδώρα.
1: Α, σωστό.
0: Έξυπνο. Η Βάσο λέει Γιώργος Σέρβις. Ρε Σιβάσο, θα το καταλάβει ο άλλος. Για το σπίτι σέρβις σου κάνει αυτός. Θα το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα, Βάσο. Η Ελευθερία λέει Θεία Ευτέρπη. Ούτε που θα το καταλάβαινε. Η Διονυσία λέει καλημέρα στην παρέα. Ως μεσήτρια θα τον έβαζα με όνομα από κάποιο ακίνητο που βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Σωστό. Αγγελική, εραστή, έλα. Το κάρφωμα λέει είναι το καλύτερο ξεκάρφωμα. Χαχαχα, καλημέρα. Σε καλά να το γράψει εραστή. Μάλιστα. Η Δέσποινα λέει καλημέρα. Σίγουρα θα τον είχα αποθηκευμένο nail bar, γιατί φτιάχνω συχνά νύχια, οπότε δεν θα υποψιαστεί κανείς.
1: Τι ωραίο.
0: Μάλιστα. Η Ζωή λέει καλημέρα παρεούλα. Συνήθως το αποθηκεύω ως μαμά κάθετος μανούλα, λέει η Ζωή. Πολύ ωραία. Ωραία, 8 και 20 κορίτσια. Αν το ανοίξετε το ραδιοφωνό σας, το ερώτημα σήμερα είναι πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο εραστή. Ελάτε, περιμένουμε ιδέες.

0: πολλές οι απαντήσεις. Και εγώ είχα χωθεί ότι καμία δεν θα απαντήσει.
1: Ναι,
0: γίνεται του χαμού. Καλημέρα, λέει, θα τον αποθήκευμα κυρία Μαρία Καθαρίστρια.
1: Α, τέλειο και αυτό.
0: Καλημέρα, κλαίω με τις ερωτήσεις σου, Μιχάλη. Νομίζω ότι όπως και να το αποθηκεύσεις θα καρφωνόμουν. Καλή τύχη, λέει η Μαρία στις υπόλοιπες. Θα τον αποθήκευα ως συνεργείο, λέει η Μαρία. Λογικό.
1: Ναι, βέβαια, λογικό.
0: Συνεργείο είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλημέρα, Μιχάλη, θα τον ονόμαζα Μαρία 2, π.χ. Το δεύτερο κινητό της κολλητής μου, λέει η Βάσου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Μυρτώ λέει, καλημέρα στον παρέα, θα έβαζα το όνομα π.χ. Γιώργος και το επίθετο του πατέρα μου, οπότε θα ήταν κάποιος θείος. Ξαδερφάκι θα το αποθήκευα και θα έλεγα ένα ξαδερφάκι μου από το χωριό. Καλημέρα από Ειρήνη. Γεωργία, καλημέρα Μιχάλη στον παρέα, Rakuten Viber θα τον έβγαζα. Okay. Η Νάντια λέει, θα το έγραφα ως άγνωστος. Έτσι σε οποιαδήποτε περίπτωση θα μπορούσα να πω ότι κάνουν λάθος ή ότι κάποιος κάνει πλάκα. Okay. Καλημέρα παρέα, λέει η Όλγα, μωρό 2.
1: Μωρό 2, γιατί το ένα ποιο είναι?
0: Ο κανονικός, ο νόμιμος. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά, με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας.
1: Βέβαια.
0: Αν τον έλεγαν Δημήτρη για να μην ξεχάσουμε και το όνομά του, αλλά και να μην υποψιαστεί τίποτα ο Νίν, λέει η Θεοδόρα. Η Ανθή λέει, σε φορά. Καλό.
1: Βέβαια.
0: Η Μαρία λέει, Εύη Νύχια. Κύριε, ακούτε έτσι. Άντε, μπράβο. Δεν θα το αποθήκευα, Μιχάλη μου, και αν έπαιρνε λάθος, κάνατε φιλιά σε όλους κτλ. Η Γιούλη μου λέει, απλό λιτό ακριβές, ηλία ρίχτο.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Μην τρελαθούμε. Πες το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Έρχεται και η τελευταία παρτίδα απαντήσεων από τα κορίτσια. Και θα γίνει και εκκλήρωση. Κάποια από τα κορίτσια που απαντάει θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο μεταεπιστροφή σε οποιαδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJet.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Καλά, δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Χιλιάδες ερωτήσεις, απαντήσεις. Μάλιστα. Με το όνομα μιας ήδη υπάρχουσας αδιάφορης επαφής, μάλλον από τη δουλειά, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί δεν θα υπάρξει, ούτε θέλω να υπάρξει. Δεν πολλά φιλιά, σας αγαπάμε, Βάσο. Καλά, Βάσο, εντάξει. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
1: Πολύ καλό.
0: Χαρά το είχα ονομάσει κάποτε τον παράνομό μου που τώρα είναι σύζυγός μου, λέει η Νίνα. Ωραία. Εγώ πάντως θα τον αποθήκευμα ένα τύπου πλάσι 21 και κανένα δεκαψήφιο αριθμό από πίσω να νομίζω ότι είναι κανένας αριθμός από την Ουγκάντα, λέει η Ευδοξία. Σωστό. Η Ήρυδα μου λέει Βόνταφον, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Okay. Η Βούλα μου λέει φυσικά Μανούλα. Ωραία. Καλημέρα, λέει Νίξ Πίτσα όπως το Blacklist. Θα το περνάγαν όλοι χαμπάρι, λέει η Νατάσα. Αφεντικό 2, λέει η Διονυσία.
2: Μάλιστα.
0: Φαίνεται τα έχει και με το 1.
2: Ναι, το καταλάβαμε.
0: Καλημέρα, με το ονοματεπώνυμό του σε γυναικείο. Δηλαδή αντί για Γιώργος Παπαδόπουλος, Γεωργία Παπαδοπούλου, λέει η Μαντό. Έχουμε κανένα φωνητικό.
1: Να πούμε στα κορίτσια ότι όταν στέλνουν φωνητικά να τα στέλνουν καθαρά και δυνατά, γιατί δεν ακούγονται αυτό και δεν βάζουμε πάρα πολλά.
0: Εντάξει, ψιθύρι, το θέμα ήταν λίγα και πονηρό. Παρακαλώ, για βάλε.
1: Μαρία είναι εδώ.
0: Μαρία.
3: Καλημέρα, παιδιά. Στέλνει ηχητικό μόνο και μόνο γιατί είπε ο Μιχάλης ότι δεν θα στείλει καμία φωνητικό. Θα έστελνε έτσι κι αλλιώς μήνυμα, αλλά ίσως όχι φωνητικό. Εγώ αν είχα κάτι παράνομο, που είμαι τελείως κάθετη με όλο αυτό, ίσως να το ονόμαζα με κάποιο όνομα πελάτη, είμαι λογίστρια και έχω καμιά εξεταιρεία πελάτες, εγώ προσωπικά. Οπότε μάλλον θα πήγαινα προς εκείνη την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν βοήθησα με τις ιδέες που θέλετε. Φιλιά πολλά.
0: Οκ, εντάξει, λογίστρια. Μάλιστα. Η Νάντια μου λέει καλημέρα, θα τον έγραφα. Συγγνώμη. Θα τον έγραφα, λέει, πίτσα φαν.
2: Α, και παραγγελία.
0: Μήπως έχει κάνει ορθογραφικό εκεί στο πίτσα.
1: Τι είσαι όμως, έχεις χιούμορ. Να πούμε ότι έχεις χιούμορ.
0: Να πω κάτι. Πίτσα φαν, καμία αντίρρηση.
1: Ωραία.
0: Αλλά πιο φαν δεν είναι άμα αλλάξουμε το γράμμα του στο πι μπροστά.
1: Δεν θα καταλάβει ο άλλος ότι από πού είναι αυτό.
0: Έλα, θα του πει η μανορθόγραφη.
1: Αυτό είναι.
0: Καλημέρα, παίζω μπάσκετ και θα έγραφα coach 1, coach 2, coach 3. Και το πραγματικό coach, για να μην μπερδευτώ, θα τον έγραφα με το όνομά του, λέει η Στέλλα.
1: Αυτή δεν έχει αφήσει coach.
0: Τέσσερις γκόμενους έχει αφήσει.
2: Δηλαδή.
0: Πού είναι η... ψάχνουμε την Αγγελική. Πού είναι η Αγγελική.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εραστή, λέει, το κάρφωμα είναι το καλύτερο ξεκάρφωμα. Χαχά, καλημέρα. Μάλιστα, εντάξει. Κάντο εκεί, θα μετά κλαις.
4: Θα δούμε.
0: Okay. Αγγελική, έχεις κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο από τη C-Jets για να πας όπου θέλεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και όποτε θέλεις, οκ. Okay.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye. Ορίστε, Stevie Wonder. Part-time lover. Εραστής.
1: Ή μη
0: απασχόληση. Κορίτσια, δεν είναι τίποτα να τον ασφαλίζετε στο ΙΚΑ. 35-40 ευρώ είναι τη φορά.

0: του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ 89,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά?
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Hello, sir. I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually say chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you, sir. Come again.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: on the jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
0: Εντάξει, QG. Οπότε και 42, καλημέρα σας. Τι ωραία, τι ωραία. Σήμερα Τρίτη, έφυγε, Δευτέρα πάει. Good. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
2: 69-31-952-952.
0: Και γράψτε μου μόνο το μικρό σας όνομα. Άλλη μια το Viber.
2: 69-31-952-952.
0: Επίσης, να σας ενημερώσω ότι το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημα, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του Μουντιάλ για το Μουντιάλ 2026, okay? Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party με το μεγαλύτερο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Όλα αυτά περισσότερα στο nation.stichima.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Θες να πεις κάτι υπεύθυνα?
2: Υπεύθυνα και πάρα πολύ σημαντικό, Μιχάλη, για εσάς τους άντρες.
0: Ναι.
2: Tips για να ανεβάσετε τις επιδόσεις σας στα ουράνια.
0: Ποιες επιδόσεις?
2: Τις επιδόσεις, Μιχάλη, πρέπει να επιδόσεις, να τις δούμε.
0: Όλο αυτό, όλο αυτό λέμε.
2: Ναι, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες, γιατί δεν έχουμε δει χαΐρη, Μιχάλη μου. Λοιπόν, ξεκινάω. Επιδοθείτε, λέει, στο γυμναστήριο.
0: Ω, καλά, 4:30 σήμερα.
2: Ναι, ναι, αύξηση της αδρεναλίνης.
3: Έντονια,
2: ναι, έντονη άσκηση, οπότε και έντονο σεξ.
0: Λοιπόν,
2: ναι, λοιπόν. Ψήστε, λέει, κόκκινο κρασί.
3: Κόκκινο.
2: Μην αφήσετε, λέει, τη σύντροφό σας να παραγγείλει. Εσείς θα παραγγείλετε.
0: Αυτό, ναι, γιατί εσείς δεν πίνετε το κόκκινο εύκολα.
2: Ναι, αλλά θα μας...
0: Ροζέ και λευκά θέλετε. Ναι.
2: Εντάξει, αν είναι να θυσιαστώ, Μιχάλη. Ναι. Επίσης, λέει, απλωθείτε, λέει, στο κρεβάτι. Απλωθείτε το σώμα σας, γιατί είναι ένα είδος, λέει, stretching και απελευθερώνει έτσι τα τσάκρα. Εκεί πρέπει να απλωθείς τα άκρα σου.
3: Ναι, απελευθερώσου.
2: Ναι, απελευθερώσου.
0: Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά που ακούω.
2: Γιατί, Μιχάλη?
0: Έλα, μωρέ, το τσάκρα.
2: Ναι, ναι. Εδώ, τέταρτο, Μιχάλη. Φωτιά, λέει, στα κόκκινα. Τι εννοεί? Φορέστε οπωσδήποτε κόκκινο εσώρουχο. Είναι ένδειξη δύναμης και εξουσίας το κόκκινο εσώρουχάκι.
0: Μέχρι σάπιο μήλο.
2: Κάτι γίνεται και με αυτό, δεν είναι κακό.
0: Δεν λέω ότι βάζω εγώ τέτοιο.
2: Αλλά
0: έτσι το λέω. Θα μας πεις τίποτα σοβαρό?
2: Ναι, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υιοθετήστε, λέει, τη μέθοδο των Σκοτσέζων.
0: Τι είναι αυτό?
2: Λοιπόν, η φούστα των Σκοτσέζων, η παραγωγή, λέει, σπερματοζωρίων, συνδέεται άμεσα με τη θερμοκρασία στο όσχεο.
0: Ως εκ τούτου να κυκλοφορώ με φουστίτσα.
3: Και σου είπα, πει, φόρα τη φουστίτσα, δεν τη θέλει.
0: Δεν έγινε τίποτα όμως.
3: Δηλαδή, φόρα τη φουστίτσα.

0: 8.48. Τι τρέχει αυτές τις μέρες?
1: Τι τρέχει?
0: Πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Έτσι.
0: Είναι το κύριο θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ατάκες οι οποίες ακούγονται στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά ακούγονται και στο κρεβάτι. Στο σεξ. Είναι το λίγο. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ για την επίδοσή μου.
2: Σωστό.
0: Πανελλήνιες, μάλιστα. Μάλλον δεν το πιάσα σωστά.
2: Ναι.
0: Ή το άλλο. Στην αρχή κόλλησα, μετά βρήκα τον ρυθμό μου.
1: Α, ναι.
0: Okay. Μου έπεσε ακριβώς αυτό που φοβόμουν. Ανάποδα. Φοβόμουν ότι θα μου πέσει. Μπάτε, ναι. Καλά, δεν εννοώ. Τελικά, ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν έπιασα τη βάση. Μήπως να την έπιανε άλλο στη βάση, δεν ξέρω. Anyway. Χρειάστηκε πολύ συγκέντρωση για να τελειώσω.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο. Έπιασα πάτο.
1: Αυτό.
0: Ευτυχώς.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is Simple.
1: 8.52, καλημέρα σας, breakfast. Σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, στο Δήμο Περιστερίου αύριο ο Δήμαρχος έχει μια συνάντηση μαζί με τις γυναίκες της πόλης. Okay. Για όσα έχουμε καταφέρει μαζί λέει, και για όσα έρχονται αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, στις 8.30 όλο αυτό θα γίνει στο ποδηλατοδρόμιο, στο Άλσος Περιστερίου, και θα παίξω μουσική εγώ.
2: Τι ωραία!
1: Λέει ο Δήμαρχος Μιχάλη, έλα.
2: Εντάξει,
1: θα πρέπει
2: να πάω. Εννοείται.
1: Τον αγαπάω και τα λοιπά. Και είναι σοβαρός. Λοιπόν, αύριο λοιπόν 8.30 στο ποδηλατοδρόμιο του Άλσος Περιστερίου, ο Δήμαρχος μαζί με τις γυναίκες της πόλης και θα παίζω εγώ.
2: Τι ωραία! Τι ωραία!
1: Okay, good. Λοιπόν. Δεν την έχουμε δει αυτή τη σαχλαμάρα στα social, στα αυτά και τα λοιπά, που ανοίγει κάποιος, εμπορικά δεν είναι κακό, αλλά θέλω να πω, ανοίγει κάποιος κάτι και πουλάει ένα παγωτό ή πουλάει ένα μπέργκερ, ένα αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαζεύονται ουρές.
2: Ουρές,
1: ναι. 200 άτομα, 300 άτομα. Και λες, κάτσε και λες, ρε παιδί μου, και είναι ένας που τη λύγει ή δίνει ότι ένα άτομο που πουλάει. Λες, ρε φίλε, θα κάτσεις μια ώρα εδώ, δηλαδή βαριέσαι.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, αυτό δεν είναι. Είναι κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι.
1: Στα μυαλά.
2: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εμείς είμαστε υποστηρικτικοί και θα σας δώσουμε μια τρελή ιδέα η οποία έγινε στο εξωτερικό. Ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε 2 ώρες με πίτσες που παρασκευάζονται σε διαμέρισμα σε πολυκατοικία και παραδίδονται με σχοινί και καλάθι από τον τρίτο όροφο.
2: Τι ωραία!
1: Όποιος το κάνει στην Αθήνα θα κάνει το πελεγκούλι. Σε μια γειτονιά του Όσλο της Νορβηγίας κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές κάτω από μια πολυκατοικία. Το πλήθος με το βλέμμα στραμμένο ψηλά περιμένει υπομονετικά να κατέβει, να έρθει η πίτσα του. Οι πίτσες διανέμονται στους πελάτες μέσα σε καλάθι που κατεβαίνει από τον τρίτο όροφο με σχοινί. Η ιδέα ανήκει στον Peter Grant, ο οποίος κατάφερε να κάνει την πολυκατοικία του σημείο συνάντηση της γειτονιάς. Δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλε 2-3 φούρνους απάνω.
2: Έλατε.
1: Και βγάζει πίτσες. Δημιούργησε το Pizza from a Balcony. Έτσι. Και κάθε εβδομάδα παρασκευάζει στο φούρνο του 200 πίτσες, τις οποίες στη συνέχεια διανέμει στους πελάτες του, τοποθετώντας το καλάθι και κατεβαίνει. Βγαίνει πάνω, βγαίνει στο μπαλκόνι και λέει, ξέρω, κύριε Γιώργο, ποιος είναι ο κύριος, εγώ, λαπ-ταπ.
2: Μια πεπερώνη.
1: Έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Ό,τι παρήγγειλε.
2: Ναι, ναι,
1: όταν
2: ναι.
1: Η πίτσα είναι έτοιμη, οι συνεργάτες του φωνάζουν το όνομα του πελάτη, να το. Και στη συνέχεια κατεβάζουν την πίτσα με το καλάθι. Η κάθε μία στοιχίζει 15 ευρώ.
2: 15 ευρώ. Εντάξει.
1: Να σου πω. 9,6.
3: Radio DJ. Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
7: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο, Aim Frontzu. Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα.

JK Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ, για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος

0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
6: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
7: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
8: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τουλάχιστον 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες από τις αυτοψίες των μηχανικών στη σεισμόπληκτη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΕΠ για τρομοκρατικό δίκτυο της Χαμάς, Ελλάδα και Κύπρο. Στο στόχαστρο 2 άτομα. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι των ΗΠΑ συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα. Ο περίφημος Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλη προστέθηκε στους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στους πανηγυρικούς εορτασμούς για την έναρξη του Παγκόσμιου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος σε 2 ημέρες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
6: Αθήνα, ο καιρός.
9: Σχεδόν έθριος με πιθανότητα βροχή στα βόρεια και ως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
6: DJ. Η ώρα είναι 9.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Αν μια φορά να σε ενημερώσουμε ότι όταν κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια του, όταν όλα πηγαίνουν καλά, αλλά όταν κάτι συμβεί τρέχεις. Όταν χρειαστεί θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Για να πάμε Αττική Οδό, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 25 με 30 λεπτά, από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 με 20 λεπτά από κόμβο Ανθούσας έως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 με 20 λεπτά από το ύψος του κόμβου Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Αλλά στοιχεία εδώ.
2: Κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έως τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου. Να πούμε ότι η Σχιστού έχει 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Κίνηση έχει.
0: Δύο,
2: πολύ. Κίνηση έχει και η Κηφισία στην κάθοδο από την Ερυθρέα έως το Μέγαρο του ΟΤΕ και η άνοδος από την Πανόρμου προς την Αγία Φιλοθέη. Επίσης η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό και η κάθοδος από την Αττική Οδό και τέλος η άνοδος της Συγκρού. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, μάλλον Χαζάκης χρηματιστήριο, τι θα γίνει, θα πέσει το πετρέλαιο.
3: Κάτι πάει να γίνει σήμερα.
0: Λες.
3: Δειλά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 93 από 97 χθες και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Αρκεί να μην ξαναπατήσει κάποιος το κουμπί και έχουμε πάλι, ξέρεις, ανακατοσούρα. Χθες τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά για το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά όσο προχωρούσε η μέρα και τα πράγματα δείχνουν ότι πηγαίνουν σε μια εξομάλυνση, ο γενικός δείκτης μάζεψε τις αρχικές μεγάλες απώλειες. Ξεκινήσαμε κοντά στο μείον 1,5, κλείσαμε στο μείον 0,13, 2.352 μονάδες στα 266 εκατομμύρια τζίρος. Δειλά βήματα και στο εξωτερικό, μείον 0,16, 0,30 και 0,86 η Wall Street, στο μείον 0,58 η Γερμανία. Το Τόκιο είναι λίγο πιο ζωηρό σήμερα το πρωί, στο συν 1,98, το Hong Kong στο μείον 0,02, 1,15 ευρώ δολάριο και ο χρυσός στα 4.346 δολάρια ουγγιά.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλο.
9: Good morning, Michael.
10: I

0: Χιούγκελ, 95,2 άνθες DJ, υποδέχεται τον Χιούγκελ που έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή, πλησιάζει η μέρα, 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και να κλείσεις τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. hugelathens.com, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Ξυπνήστε! Rise and shine. Breakfast FM με το Μιχάλη. Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: These beautiful things that are.
1: Beautiful things. Και έχουμε υπέροχα πράγματα, όπως το ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά. Το καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά έχει ανοίξει τις πόρτες του και μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης. Ένα μωρό για τρεις της Colleen Serrault, σε απόδοση και σκηνοθεσία της Έμιδας Μαρσέλου. Εισιτήρια στο mo.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Θέλετε? Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 6931952952.
1: Θα γράψετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Θέατρο Αθηνά, Δεριγνή 10 στην Αθήνα. Ένα μωρό για τρεις. 9 και 17. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίς στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάρος Χατζηδάκης με ενημέρωση από τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργου είναι εδώ. Από τον Βύρονα, Γιώργος Καδάς. Για
3: πάνω πλανήτη, Μιχάλη Τσαουσόπουλος.
4: Μια δυσάρεστη είδηση θα πω, Μιχάλη μου.
1: Δεν θέλω πρωί δυσάρεστη είδηση.
4: Εντάξει, τι να το πω, θα το ξεκινήσω, δεν πρέπει να το πω. Ναι. Η Βίκυ Καγιά, έχουν υπάρξει πολύ τιμητικές προτάσεις για την τηλεόραση, αλλά δεν σκέφτομαι την τηλεοπτική μου επιστροφή.
1: Okay.
4: Εντάξει, εντάξει Μιχάλη μου,
1: άλλο.
4: Πάμε σε άλλα νέα. Πάμε σε άλλα νέα. Γέννηξε η Αλεξάνδρα Νίκα, πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Μάλιστα. Άλλο.
4: Ο Ιωάννης Μελισσανίδης για το χωρισμό του, θα ακούσω Μετάλλικα. Η Μαρία Κάλλας, η ζωή, Μιχάλη μου, συνεχίζεται. Δίπλα ο ίδιος. Mm-hmm. Η Βρυσίδα Ενδρι...
1: Έλα, εδώ.
4: Η Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα. 2,5 χρόνια ήταν τουρίστα στη Βουλή. Μια χαρά εισέπρατη το μισθό.
1: Έλα το. Λοιπόν.
4: Πάμε σε άλλα νέα.
1: Τι λέει.
4: Cheerleader που δεν μασάει είναι η κυρία.
1: Δεν μασάει, πως καταπίνει. Δεν το κατάλαβα. Θέλω να μου τα λέτε αυτά.
4: Πειραματίστηκε, Μιχάλη μου, με πολλά αθλήματα. Διακρίθηκε στο στίβο και ως χορεύτρια έχει συνεργαστεί με τους Σεφερλί, Σάτι και διάφορους.
1: Εντάξει.
4: Πάμε σε άλλα νέα.
1: Το πιάνω στο μετρό. Τι είναι, το πιάνω στο μετρό.
4: Ναι, έχει γίνει χαμός, Μιχάλη μου, έχει γίνει viral αυτή.
1: Να πας στο μετρό να το πιάσεις.
4: Ναι, θα πάω να το πιάσω κι εγώ, να πάω να το δω κι εγώ τι γίνεται εκεί. Γιατί γίνονται διάφορα.
1: Είσαι, βλάκας.

0: Avicii, Wake Me Up. Για Ελλάδα παρακαλώ, ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Χρύσα. Χρύσα. Χρύσα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πάμε. Πού είσαι, Χρύσα, τέτοια ώρα?
1: Είμαι στην εργασία μου.
0: Στην εργασία. Πολύ ωραία. Για να δω πού είναι ο Αλέξης.
2: Αλέξη. Καλημέρα και από μένα.
0: Μάλιστα, Αλέξη, εσύ τι, πού είσαι?
2: Και εγώ στην εργασία μου μόλις βρήκα.
0: Με αυτό το όνομα και δουλεύεις, μπράβο.
3: Μπράβο, πολύ καλός.
2: Τι εννοείς με αυτό?
0: Το κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, οκ. Okay. Αλέξη από εδώ, η Χρύσα. Χρύσα, ο Αλέξης.
1: Γεια σας, Αλέξη.
0: Τέλεια, καλή επιτυχία και στους δύο και πάμε, παιδιά. Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
1: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
0: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Καταρχήν έχει ξυπνήσει.
3: Ήταν παγίδα ερώτηση.
0: Αλέξη, πού βάζουν οι γυναίκες μία δαχτυλήθρα?
2: Στο δάχτυλο.
0: Βεβαίως.
3: Πολύ
0: καλά πάμε. Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
1: Ρε Μιχάλη, στον άλλο ρωτάς που βάζεις τη δαχτυλίδρα και εμένα τον
0: αρχίδαμο. Με συγχωρείς, τα κάνουμε ανάποδα. Αντρικές ερωτήσεις στις γυναίκες και γυναικείες στους άντρες.
1: Βασιλιάς θα πω.
0: Βασιλιάς της Σπάρτης. Οκ. Σωστό. Σωστό.
3: Σοκ.
0: Αμέσως πήγες να το γράψεις κι εσύ. Δεν μου λες, να εδώ ήταν δύσκολα. Δεν μου λες, Αλέξη, τι είναι το σίσο, κινέζικο ζυμαρικό, το σκίαστρο με κεραμίδια, κινέζικο βότανο?
2: Θα πω στην τύχη κινέζικο βότανο.
0: Μπράβο.
3: Βλέπετε, για το βρήκε στην τύχη κι αυτός.
0: Θα γίνει σφαγή σήμερα. Χρύσα. Τι πέδιλα φοράνε οι παίκτες του πόλο?
1: Δεν φοράνε καλό, θα μας τα πω.
3: Παγίδα κι αυτή η ερώτηση.
0: Αλέξη, ποιο είναι το επάγγελμα του Κώστα Λεφάκη? Εύκολο.
2: Κώστα Λεφάκη.
0: Να μην τρελαθώ.
2: Δεν τον ξέρω, όχι.
0: Τον έχεις διαβάσει 7.000 φορές.
2: Όχι, έλα. Αστρολόγο.
0: Μπράβο. Αφού πήγες να το πεις και πήγες να τα αλλάξεις. Πήγες να πεις υδραυλικός. Όχι, αστρολόγο. Χρύσα. Ποιος Εύαν είναι ο σούπερστάρ του μπάσκετ του Ολυμπιακού? Εύαν Μεσχέ, Εύαν Ολιβιέ, Εύαν Φουρνιέ.
1: Ο Εύαν Φουρνιέ.
0: Σωστά.
3: Πολύ καλή παιδιά.
0: Τι είπες, Χρύσα?
1: Αντιπανεθναϊκός εγώ.
3: Α, είναι
0: Παναθηναϊκός.
1: Δεν με κλείσετε.
0: Δεν σε κλείνουμε. Απλά σου λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να πας και στον ψυχολόγο σου, γιατί έχετε κατάθλιψη. Αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν. Αλέξη, όχι, δύσκολο. Τι είναι το τσαλαφούτι είδος τυριού? Πουλί της θάλασσας? Παιδικό παιχνίδι που παίζετε στα σχολεία?
2: Το τσαλαφούτι είναι... Αληφούδες λευκό τυρί. Και το
3: ξέρω
2: για τη μητέρα
0: μου. Μισό λεπτό. Έχετε γίνει πάνελ. Μιλάει ο άνθρωπος και μιλάτε εσύ από πάνω και δεν ακούω τι λέει. Πες μου κάτι για τη μητέρα σου.
2: Λέω ότι το τσαλαφούτι είναι ελληνικό μαλακό τυρί, λευκό, και το ξέρω επειδή η μητέρα μου δουλεύει σε τυροκομικό.
0: Μπράβο. Χρύσα. Πού αναφερόμαστε με τον όρο σεντάν?
1: Σεντάν, αυτοκίνητο.
3: Πολύ καλή παιδιά η Χρύσα.
0: Γιατί ο Αλέξης δεν είναι?
3: Πολύ καλός και ο Αλέξης.
0: Εδώ ο Αλέξης ξέρει το τσαλαφούτι να μου.
2: Το τσαλαφούτι.
0: Δεν μου λες, Αλέξη, ποιο είναι το μισό του 9?
3: Όπα.
2: 4,5.
0: Σωστά.
3: Μα συγγνώμη, ερώτηση είναι αυτή, ρε Σιμιχάλη.
0: Ναι, γιατί μετά το τσαλαφούτι πρέπει να έρθει και μια εύκολη.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε.
0: Λοιπόν, για πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν μου λες, Χρύσα, πώς λέγονται οι μουσικοί φθόγγοι στο πεντάγραμμο?
1: Οι μουσικοί
0: φθόγγοι στο πεντάγραμμο.
1: Μάλιστα, μουσικοί φθόγγοι.
0: Μην το ψάχνεις. Νότες, σωστά.
3: Δεν το ξέρει.
1: Ωραία, θα κάνει πιο δύσκολο.
0: Όχι. Αλέξη, σε ποιο ημισφαίριο της γης βρίσκεται η Αθήνα? Στο βόρειο ή στο νότιο?
2: Δεν έχω ιδέα. Θα πω νότιο.
0: Όχι. Έλα ρε μεγάλε. Λάθος. Έχασε.
3: Κέρδισε το κορίτσι.
0: Ο ησημερινός και από κάτω είναι, εμείς δεν είμαστε κάτω από τον ησημερινό. Θα είχαμε σκάσει τη ζέστη.
2: Σημασία και το ξέρουμε τι είναι το τσαλαφούτι.
0: Σωστό. Η Χρύσα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
1: Ευχαριστώ.
0: Bye.

0: Radio DJ. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
18: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
19: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
20: My name's Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that, but he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
21: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Γκάμπριελα. Ελάτε σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη. Να σας υπενθυμίσω άλλη μια φορά ότι ο Δήμαρχος Περιστερίου κάνει ένα event το οποίο το έχει ονομάσει μαζί με τις γυναίκες της πόλης για όσα έχουμε καταφέρει και για όσα έρχονται. Αύριο Τετάρτη λοιπόν στις 8.30 στο ποδηλατοδρόμιο, στο Άλσος Περιστερίου. Εκεί θα παίξω κι εγώ μουσική. Οπότε θα σας περιμένουμε. Οκ, okay, αύριο Τετάρτη. Good. Πάμε λίγο πιο κάτω. 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηριχτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, 12 με 3 το μεσημέρι, ο Athens DJ με τον Νίκο Ζώη εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Ελάτε να γιορτάσετε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Το FIFA World Cup 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου στις 19 Ιουλίου του 2026 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Η Στίχημαν ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο πλαίσιο του τουρνουά λοιπόν θα υλοποιηθούν ψηφιακές και φυσικές δράσεις για τους φιλάθλους. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άνομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα το Σάββατο λοιπόν, 13 Ιουνίου, 12 με 3 το μεσημέρι, στο Smart Park στα Σπάτα. Ο Athens DJ με τον Νίκο Ζώη, live. Μπορώ να έχω τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Να με.
0: Αμέ.
1: Κριός. Η μέρα σας βοηθά να χαλαρώσετε και να ασχοληθείτε με θέματα που σας προσφέρουν χαρά. 10. Ταύρος. Απαλλαγείτε από σκέψεις που δεν ωφελούν την καλή σας διάθεση. 7. Δίδυμοι. Το συνέστημα σας παρασύρει σε υπερβολές, τις οποίες καλό θα ήταν να αποφύγετε. 8. Καρκίνος. Μια αλλαγή ή μια νότα αισιοδοξίας θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη διάθεσή σας. 9. Λέων. Η καλύτερη οργάνωση σας βοηθά να βάλετε σε τάξη τόσο τις σκέψεις όσο και τις προτεραιότητές σας. 8. Παρθένος. Οι φιλοδοξίες σας μπορούν να περιμένουν, καθώς η μέρα δεν κρίνεται κατάλληλη. 7. Ζυγός. Σας λείπει ο ενθουσιασμός και τα κίνητρα για να ξεπεράσετε εμπόδια και φόβους. 6. Σκορπιός. Αφαιθείτε στις καλές προθέσεις του συντρόφου σας και μη φέρνετε τόσες πολλές αντιρρήσεις. 8. Τοξότης. Φροντίστε τις ανάγκες των ανθρώπων που αγαπάτε και αποφύγετε τις υπερβολές. 8. Εγώκερος. Βάλτε τα επαγγελματικά στην άκρη γιατί η σχέση σας νιώθει παραμελημένη. 9. Υδροχόος. Αλλάξτε στάση σε ζητήματα που έχουν βαλτώσει και βελτιώστε την προσωπική σας ζωή. 8. Και τέλος οι ιχθύες. Λίγη διασκέδαση θα σας δώσει την αίσθηση ότι μπορείτε να τα καταφέρετε όλα. 10.
0: Τέλεια, πάμε να φύγουμε.
1: Πάμε να φύγουμε αύριο στις 7, Μιχαλή.
0: Οκ, okay. Κρατάγαμε στιγμιότητα, ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο. Ρεβέκα.
2: Καλημέρα.
0: Ρεβέκα. Ωραίο το όνομα. Ρεβέκα. Λοιπόν, λέει να τηλεφωνήσετε στη γυναίκα μου τη Ρεβέκα, έχει τα γενέθλιά της, να της ευχηθείτε χρόνια πολλά, κορακοζόητη και περαστικά. Τι έχεις, μωρέ, είσαι άρρωστη?
2: Όχι, καλά, μια μικρή επέμβαση στο χέρι.
0: Εντάξει. Να αλλάζεις χέρι που και που.
2: Εντάξει.
0: Μην του κάνεις ό,τι κάνεις με το ίδιο. Άλλαξε το.
2: Το πάω το άλλο.
0: Έτσι. Την αγαπάμε πολύ. Ευχές από τον Μπομπ το Μάστορα, τον Χρήστο και τη Θάλια.
2: Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, darling.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, προϊσταμένοι μου, τι κάνετε?
3: Καλημέρα.
0: Όλα καλά?
3: Καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. 95,2 Athens DJ. Μου χάλησε ο Σόπλος από το ραδιόφωνο. Δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε, αλλά με έβαλε η Ιουλία να σας τηλεφωνήσω.
3: Ναι.
0: Και λέει εδώ, σε παρακαλώ να πάρεις τηλέφωνο την Εύα. Πες της, σε παρακαλώ, ότι είναι η προϊσταμένη που είναι αυστηρή όσο πρέπει και γλυκιά όσο δεν το περίμενες. Χωρίς εκείνη, άκου εδώ Εύα, χωρίς εκείνη το γραφείο θα είναι σίγουρα πιο ήσυχο αλλά πιο φτωχό. Θέλω επίσης να την ευχαριστήσω προσωπικά για όσα μου έμαθε, για την εμπιστοσύνη της και για τις στιγμές που με στήριξε περισσότερο από όσο φαινόταν. Καλή συνέχεια στο νέο της ξεκίνημα. Θα μου λείψει περισσότερο από όσο θα παραδεχτώ στο γραφείο, λέει η Ιουλία. Πού φεύγεις εσύ? Τι κάνεις, Εύα, πού πας?
3: Αποχωρώ, παίρνω μετάθεση για άλλη περιοχή, οπότε μάλλον γι' αυτό μου το στέλνει το κορίτσι μου.
0: Προφανώς. Μου λέει ότι σ' αρέσει η Ελληνίδη και ο Μακρόπουλο.
3: Όντως.
0: Δεν μπορώ να βάλω, είναι το Athens DJ, δεν παίζει.
4: Τι συγκίνηση, καλά.
0: Τι να κάνω?
4: Βάλε κάτι άλλο. Ψάξε λίγο εκεί πέρα στο σεντούκι, κάτι θα βρεις.
0: Θα σου βάλω αυτό.
4: Γαμώ τα βάσανα. Αυτό.
3: Μπράβο.
0: Σ' αρέσει?
2: Πολύ. Πολύ εξαιρετικό.
0: Έτσι, έτσι. Έχω κι άλλα, ό,τι θέλεις. Δεν έχω
4: πρόβλημα.
0: Έχω και αυτό, εμένα μ' αρέσει.
2: Αυτό πιο ωραίο.
4: Υπέτυχες.
0: Καλημέρα, καλή επιτυχία, Εύα.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και κόψε, και κόψε να δίνεις μήλα, εντάξει. Κορίτσια, απαντήστε μου. Πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Δηλαδή τα χτύπαγε τηλέφωνο και δεν είναι ο παράνομος. Δεν είναι ο άλλος δίπλα. Τι θα έλεγες? Καλημέρα, λέει η Τζένι. Τράπεζα Πειραιώς.
1: Φανταστικό. Είναι δάνειο αυτό, γι' αυτό.
0: Καλημέρα, 13888, λέει η Βαλεντίνα. Η Βάσο λέει, Γιώργος σέρβις. Ρε η Βάσο, θα το καταλάβει ο άλλος. Για το σπίτι σέρβις σου κάνει αυτός. Θα το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα Βάσο. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά, με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας. Κύριε Αγκούτα, έτσι. Άντε, μπράβο. Η Γιούλη μου λέει, απλό λιτό ακριβές, ηλία ρίχτο.
1: Βέβαια,
0: μην τρελαθούμε. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
4: Πολύ καλό.
0: Θα τον έγραφα, λέει, πίτσα φαν.
1: Α, και παραγγελία. Μήπως
0: έχει κάνει ορθογραφικό εκεί στο πίτσα.
4: Τι είσαι όμως, έχεις χιούμορ. Να πούμε ότι έχεις χιούμορ.
0: Να πω κάτι. Πίτσα φαν, καμία αντίρρηση.
4: Ωραία.
0: Αλλά πιο φαν δεν είναι άμα αλλάξουμε το γράμμα του στο πι μπροστά.
4: Δεν θα καταλάβει ο άλλος ότι από πού είναι αυτό.
0: Έλα, θα του πει η μανορθόγραφη.
4: Αυτό είναι.
0: Θες να πεις κάτι υπεύθυνα?
1: Υπεύθυνα και πάρα πολύ σημαντικό, Μιχάλη, για εσάς τους άντρες.
0: Ναι.
1: Tips για να ανεβάσετε τις επιδόσεις σας στα ουράνια.
0: Τις επιδόσεις.
1: Τις επιδόσεις, Μιχάλη, πρέπει να επιδόσεις. Ναι. Να τις δούμε. Απλωθείτε, λέει, στο κρεβάτι. Απλωθείτε το σώμα σας, γιατί είναι ένα είδος, λέει, stretching και απελευθερώνει έτσι τα τσάκρα. Εκεί πρέπει να απλωθείς τα άκρα σου.
4: Ναι, απελευθερώσου.
1: Ναι, απελευθερώσου.
0: Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά που ακούω.
1: Γιατί, Μιχάλη?
0: Έλα, μωρέ, το ατσάκρα.
1: Ναι, ναι. Φωτιά, λέει, στα κόκκινα. Τι εννοεί? Φορέστε οπωσδήποτε κόκκινο εσώρουχο. Είναι ένδειξη δύναμης και εξουσίας το κόκκινο εσωρουχάκι.
0: Μέχρι σάπιο μήλο.
1: Κάτι γίνεται και με αυτό. Δεν είναι κακό.
0: Δεν λέω ότι βάζω εγώ τέτοιο. Αλλά έτσι το λέω. Θα μας πεις τίποτα σοβαρό?
1: Ναι, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υιοθετήστε, λέει, τη μέθοδο των Σκοτσέζων.
0: Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, η φούστα των Σκοτσέζων, η παραγωγή, λέει, σπερματοζωρίων, συνδέεται άμεσα με τη θερμοκρασία στο όσχεο.
0: Ως εκ τούτου να κυκλοφορώ με φουστίτσα.
4: Και σου είπα, πει, φόρα τη φουστίτσα, δεν τη θέλει.
0: Δεν έγινε τίποτα.
4: Δηλαδή, φόρεσε.
0: Τι τρέχει αυτές τις μέρες?
4: Τι τρέχει?
0: Πανελλήνιες εξετάσεις.
4: Έτσι.
0: Είναι το κύριο θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ατάκες οι οποίες ακούγονται στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά ακούγονται και στο κρεβάτι. Στο σεξ. Είναι το λίγο πράγμα. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ για την επίδοσή μου.
1: Σωστό.
0: Πανελλήνιες, μάλιστα. Μάλλον δεν το πιάσα σωστά.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Το άλλο. Στην αρχή κόλλησα, μετά βρήκα το ρυθμό μου.
4: Ναι.
0: Μου έπεσε ακριβώς αυτό που φοβόμουν. Ανάποδα. Φοβόμουν ότι θα μου πέσει. Μπάτε το καλά. Τελικά δεν είμαι σίγουρος αν έπιασα τη βάση. Μήπως να την έπιανε άλλος τη βάση. Δεν ξέρω. Anyway. Χρειάστηκε πολύ συγκέντρωση για να τελειώσω.
4: Βέβαια.
0: Το καλύτερο. Έπιασα πάτο.
4: Αυτό.
0: Ευτυχώς. Δεν την έχουμε δει αυτή τη σαχλαμάρα στα social, στα αυτά και τα λοιπά, που ανοίγει κάποιος, εμπορικά δεν είναι κακό, αλλά να πω, ανοίγει κάποιος κάτι και πουλάει ένα παγωτό ή πουλάει ένα μπέργκερ, ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Μαζεύονται ουρές. Και είναι ένας που τη λύγει ή δίνει ότι ένα άτομο που πουλάει. Ρε φίλε, θα κάτσεις μια ώρα εδώ. Δηλαδή βαριέσαι. Αυτό δεν είναι. Είναι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Στα μυαλά. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς είμαστε υποστηρικτικοί και θα σας δώσουμε μια τρελή ιδέα, η οποία έγινε στο εξωτερικό. Ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε 2 ώρες με πίτσες που παρασκευάζονται σε διαμέρισμα σε πολυκατοικία και παραδίδονται με σχοινί και καλάθι από τον τρίτο όροφο. Όποιος το κάνει στην Αθήνα θα κάνει το πελεγκούλι. Σε μια γειτονιά του Όσλο της Νορβηγίας κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές κάτω από μια πολυκατοικία. Το πλήθος με το βλέμμα στραμμένο ψηλά περιμένει υπομονετικά να κατέβει, να έρθει η πίτσα του. Η ιδέα ανήκει στον Peter Grant, ο οποίος κατάφερε να κάνει την πολυκατοικία του σημείο συνάντησης της γειτονιάς. Δημιούργησε το Pizza from a Balcony. Έτσι. Και κάθε εβδομάδα παρασκευάζει στο φούρνο του 200 πίτσες, τις οποίες στη συνέχεια διανέμει στους πελάτες του, τοποθετώντας το καλάθι και κατεβαίνει. Βγαίνει στο μπαλκόνι και λέει, ξέρω, κύριε Γιώργο, ποιος είναι ο κύριος, εγώ, λάπταπ.
1: Μια πεπερώνη.
0: Έτσι. Ναι. Ό,τι παρήγγειλε. Όταν η πίτσα είναι έτοιμη, οι συνεργάτες του φωνάζουν το όνομα του πελάτη, να το. Και στη συνέχεια κατεβάζουν την πίτσα με το καλάθι. Η κάθε μία στοιχίζει 15 ευρώ.
1: 15 ευρώ, εντάξει.
0: Να σου πω. Ναι. Πανάκριβη.
1: Πανάκριβη. Θέλει και φιλοδόρημα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, για σκεφτείτε που μένετε, κάντε το. Δεν μπορεί να σας πει κανείς όχι. Φτιάχνεις πίτσες και κερνάς και καλά τον κόσμο. Σας άρεσε η ιδέα?
1: Καλή ήταν.
0: Ουρές. Μια χαρά σήμερα Τρίτη.
4: Τι έγινε όμως, ξύπνησες?
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Ο Γιάννης.
0: Μάλιστα Γιάννη. Τυχερούλης είσαι. Για συμπλήρωσε μου τη φράση «Ένα μήλο την ημέρα».
5: Τον γιατρό τον κάνει πέρα.
4: Πολύ καλός, καλετήγνος.
0: Πώς λέγεται το καρτούν που ζει στον βυθό του μπικίνι?
5: Μπομπος
0: Φουγκαράκης.
4: Ξέρει κι αυτό.
0: Στο παραμύθι με τα τρία γουρουνάκια, ποιο σπίτι έχτισαν πρώτο?
5: Με τα...
0: Πες τα.
5: Με το άχυρο.
0: Μπράβο. Το ήξερε καλά. Μεγάλος αυτός με τα τρία γουρουνάκια.
5: Τα έφαγα όλα.
0: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
6: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
0: Σωστά.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Καταρχήν έχει ξυπνήσει.
4: Ήταν παγίδα ερώτηση.
0: Αλέξη, πού βάζουν οι γυναίκες μία δαχτυλήθρα?
7: Στο δάχτυλο.
0: Βεβαίως.
4: Πολύ
0: καλά πάμε. Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
6: Ρε Μιχάλη, τον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλήθρα και εμένα τον Αρχίδαμο.
0: Με συγχωρείς, τα κάνουμε ανάποδα. Αντρικές ερωτήσεις στις γυναίκες και γυναικείς στους άντρες.
6: Βασιλιάς θα πω.
0: Βασιλιάς της Σπάρτης. Οκ. Σωστό. Σωστό. Αμέσως πήγες να το γράψεις κι εσύ. Αλέξη, σε ποιο ημισφαίριο της γης βρίσκεται η Αθήνα, στο βόρειο ή στο νότιο?
8: Δεν έχω ιδέα. Θα πω νότιο.
0: Έλα ρε μεγάλε. Λάθος. Έχασε.
4: Κέρδισε το κορίτσι.
0: Ο ισημερινός και από κάτω είναι. Εμείς δεν είμαστε κάτω από τον ισημερινό. Θα είχαμε σκάσει τη ζέστη. Η Χρύσα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
9: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Τίτλοι τέλους, ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον φερόμενο ως ραδιοφωνικό παραγωγό Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Με όνομα βαρύζαν ιστορία και θαυμάστριες μες στην ιστερία. Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
0: Μην πλάκας. That was wonderful. Bravo. I loved that. That was great. That was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible. Get away. Hey. Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό, όπου ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ!
11: 89,6 Radio DJ.
12: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
14: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
15: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
16: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες.
17: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
16: Και τούρτες παντού.
17: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
16: Αυτό είναι χειροποίητο.
17: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
18: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
17: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
19: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
20: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
21: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
22: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
23: Μετά η Νάγια Αποστόλου.
11: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Εδώ είμαι κι εγώ. Μου λείψατε, ομολογώ, από χθες. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Ομολογώ ότι τρόμαξα όταν βγήκα από το σπίτι σήμερα. Λίγο αεράκι, λίγη δροσιά. Το πάει για ψυχάλα, για βροχή. Ελπίζω να μην είναι λασποβροχή μόνο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ο Johnny Depp έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 63. Η Natalie Portman τα 45 και γιορτάζει ο Κύριλλος στους δρόμους της Αθήνας. Ένας χαμός από Εγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφια στον Κηφισό και στη γέφυρα μεταμόρφωσης έχει μποτιλιάρισμα. Στην Αττική Οδό στο Πάτημα, χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά, το ίδιο και στην Παραλιακή από Αγία Σκέπη μέχρι Εδέμ, βλέπω έχει κάτι έργα εκεί. Υπομονή γύρω από το κέντρο και στην Κηφισία στο νέο ψυχικό. Κατά τα άλλα μια χαρά, πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Κάτου, Τζαμίλια, David Guetta και πάρα πολλοί άλλοι έρχονται στη συνέχεια. Πρώτα ο Teddy Swims on the Bad Dreams. Ανοίγω και το Viber, έχω όρεξη για μπλα μπλα σήμερα για σουσού. 6931-952-952, ο αριθμός μας. Είναι ο αριθμός που χρησιμοποιείται και για όλους τους διαγωνισμούς, οπότε σημειώστε τον.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

Bunny και Nueva York εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και το συγκεκριμένο μας ξεσηκώνει πάντα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο ότι το 90% της γύρανσης οφείλεται στη φωτογύρανση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Και μπορούμε να το αποφύγουμε. Η σειρά Mineral Αντιλιακών Iliodor της Pharmacept με πατέντα ευρυστεχνίας Zinc Mineral Formula 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου, δηλαδή, και υψηλή προστασία SPF 50, ενισχύει την ελαστικότητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας και μπορείτε να τη βρείτε φυσικά στα φαρμακεία. Διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι και ενήλικες. Έρχεται τώρα η Dolce. Αυτό είναι το Anxiety.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπαρμπικιού. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
14: Μόνος του, κάντου, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Ψήφιμης. Τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
7: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, Κόνιτσα και Πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530-42118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
8: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

Adore You εδώ στο 95,2 Athens, DJ εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Και σας έχω καλλιτεχνικά νέα, κυρίως για τη Μαντόνα και τη Σακύρα. Η Μαντόνα λέει προκάλεσε ξανά, δεν εκπλήσωμαι, με τις ερωτικές σκηνές στο 13 λεπτό βίντεο κλιπ για το νέο της άλμπουμ. Δεν το έχω δει ακόμη. Συμπροταγωνιστή μεταξύ άλλων το supermodel Kate. Είναι εκπληκτικό, φαντάζομαι, ποτέ δεν φαντάζομαι, και είχε πάθει μία μικρή κατάθλιψη. Τώρα λέω πόσο τρελή είναι στα καλύτερά της. Στρομαέ από το παρελθόν. Είναι το Alone Dance.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα λόφερ? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα, πουτσιά.
2: Βουνά της Σκωτίας.
1: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε παιδιά.
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
4: Τώρα.
3: Α. Σώθηκε.
4: Εγώ καιρός και...
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα πετράπεζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Πολτρώνα Σοφά, ο λίτερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίου.

0: Radio DJ. Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tollis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
1: Εσύ και ο Harry Styles στο από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ.

0: Depp, ο χολιγουδιανός στάρ, γίνεται 63 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Πιθανότητα βροχή στα βόρεια με έως 32 βαθμούς. Λίγα μόνο σύννεφα αύριο με 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Στον τρίτο τελικό της Basketball League, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες του Παναθηναϊκού με 102-92 και έκανε το 2-1 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χρειάζεται μία ακόμα νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Και πάλι μαζί στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου στον 95,2 Athens DJ. Και επειδή μάλλον δεν μπορείς να κρατήσεις το παιδί σου 30 λεπτά κάτω από την ομπρέλα μέχρι να δράσει το αντιλιακό, γιατί θέλει να παίξει, με τα mineral αντιλιακά Ηλιοντόρ της PharmaCept απολαμβάνετε τον ήλιο με ασφάλεια από το πρώτο κιόλας λεπτό, γιατί έχουν φυσικά φίλτρα που δρούν αμέσως. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή την ώρα? Έχουμε την ευκαιρία σας να ταξιδέψετε στο Λονδίνο για να δείτε High Styles live. Έχετε την ευκαιρία σας να πάτε Μεξικό, γιατί το Εμιλιάνο Ζαπάτο το φέρνει στον Κορυδαλό με απίθανες γεύσεις. Σε λίγο παίζουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Και φυσικά έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μόνο επιτυχίες. Έρχονται φυσικά Harry Styles, Crazy Town, My Zik και πάρα πολλοί άλλοι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Life is Simple και η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο την τσιμέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
1: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

είναι μοναδικός, είναι ο Harry Styles. Είναι ίσως ο μεγαλύτερος showman αυτή την εποχή, έτσι, από τους καινούριους. Πάντως αξίζει πάρα πολύ να δείτε live και σας το λέω γιατί τον έχω δει ήδη μία φορά, θα τον έβλεπα και δεύτερη. Harry Styles, adore you. Και ο DJ Traveler σας στέλνει στο Λονδίνο για να δείτε από κοντά τη sold out συναυλία του στο Wembley με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα, εισιτήρια για τη συναυλία, business class εισιτήρια για να πετάξετε με Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σου στο Λονδίνο. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γραφώντας Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, το δικό σου, ηλικία και περιοχή. Και η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου 8:30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Talk to You εδώ στο 95,2 Athens DJ και εγώ σας μιλάω καθημερινά. Θα μου μιλήσετε και εσείς σε λίγο όμως, γιατί θα παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Κάποιος ή κάποιος από εσάς θα βγει στον αέρα μαζί μου να μου δώσει σωστή απάντηση στο παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο και αν κερδίσει γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Αν σας αρέσει το μεξικάνικο, εκεί πρέπει να πάτε οπωσδήποτε να απολαύσετε φαχίτας, τάκος, εμπανάδας και πάρα πολλά έτσι άλλα ωραία νόστιμα και έτσι ίσως και λίγο καυτερά μεξικάνικα. Πάμε να παίξουμε. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Πάντα έβλεπα το θετικό, πάντα κυνηγούσα τη χαρά, πάντα έβλεπα το μικρό αισιόδοξο κομμάτι της κάθε ιστορίας και νομίζω ότι χάρη σε αυτό το κομμάτι μου είμαι τώρα σήμερα εδώ.
0: Ποιο είναι αυτό το γλυκό κορίτσι? 69 31 952 952. Στείλτε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber τώρα.

0: Ρόζα και Bruno Mars είναι το Up To και πάμε να παίξουμε με την Όλγα σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου βρε Όλγα μου, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Πω πω, είσαι στη δουλειά, ε?
1: Είμαι στη δουλειά, ναι.
0: Είσαι με πολλούς στο γραφείο για πες?
1: Όχι.
0: Μόνο σου. Α, εντάξει μωρέ, μίλα λίγο πιο ζωηρά κι εσύ. Δεν θέλω να ντρέπεστε όταν βγαίνετε στον αέρα. Τι δουλειά κάνεις, τι γραφείο είναι αυτό?
1: Είμαι σε μια εταιρεία.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Κάνω παραγγελίες βασικά στη στιγμή.
0: Παραγγελίες. Και... ωραία, ωραία, ωραία. Για πάμε να παίξουμε.
2: Πάντα έβλεπα το θετικό, πάντα κυνηγούσα τη χαρά. Πάντα έβλεπα το μικρό αισιόδοξο κομμάτι της κάθε ιστορίας. Και νομίζω ότι χάρη σε αυτό το κομμάτι μου είμαι τώρα σήμερα εδώ.
0: Και έτσι πρέπει. Ποια είναι?
1: Η Αθηνά Οικονομάκου.
0: Πολύ πολύ σωστά. Θα πας στο Εμιλιάνο Ζαπάτα με ακόμα ένα άτομο της επιλογής σου να περάσετε φανταστικά, να φάτε μεξικάνικο φαγητό. Έχεις ξαναφάει?
1: Όχι.
0: Όχι, πρώτη φορά. Καλά, θα τρελαθείς. Yeah. Θα γίνει το αγαπημένο σου, είμαι σίγουρη. Φιλιά πάρα πολλά. Bye.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Yeah.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Are you gonna hit my heart? Πρόκειται να μου τραυματίσει την καρδιά.
2: Αχ, τι.
1: Η καρδιά είναι κάτι βασικό, αλλά δεν είναι μόνο η καρδιά, υπάρχουν και άλλα. Κάτι εντυπωσιακό σημαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθαίνετε.
2: Ο Παναγία μου, τι γίνεται.
1: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά σημαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα ακόμα και αν πεθάνει θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανός. Στα είχε πρισμένα. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now.
0: 9,6 Radio DJ.
8: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία θεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
13: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
2: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
13: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
14: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
2: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
14: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
2: Δικαιολογία για να μην πας.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
16: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
15: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
16: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
15: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
16: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
15: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
16: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
15: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
16: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
17: Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή.

0: βαθμό για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ.

Jamaican Bam Bam είναι ο Χιούγκελ φυσικά που έρχεται και στην Αθήνα, τα είπαμε. Θα τον δούμε από κοντά και θα τον απολαύσουμε. Θα απολαύσουμε και τον Νίκο Ζώη στο Smart Park στα Σπάτα. Θα εκπέμπει live το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3. Παρέα με τη στοίχημα, τον επίσημο υποστηρικτή του FIFA World Cup 2026 που σε προσκαλούν παρέα με τον 95,2 Athens DJ στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Η στοίχημα ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας αποκλειστικές εμπειρίες και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση που η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με τη FIFA. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Πολλά πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε αύριο στις 10. Ο Νίκος Ζώης εδώ στις 12, σε ένα τεταρτάκι περίπου τώρα, The Weeknd με το Cry For Me. Καλό μεσημέρι, bye bye.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή.
0: Radio DJ.
6: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
7: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
6: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
7: Τι εννοείς?
6: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
7: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
0: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics. Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
8: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
9: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
10: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
11: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
12: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
13: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
15: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και Cake Gymnasis. Ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
10: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
15: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα. Και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο, Aim Frontzou. Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
10: We don't stop the music.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες. I know what you want.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα. Και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
6: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: είσαι?
1: Έρχομαι!
0: Μα γιατί αργείς?
1: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
0: Ποια απ' όλα?
1: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
0: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
2: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
3: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
2: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
3: ξεκινά από εδώ.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Hi.
11: Hello.
12: Yo.
13: This is Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Mick Jagger πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Donald Duck του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees, το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
4: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
0: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο, Aim Frontzou. Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: 89,6 Radio DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: 89,6 Radio.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα. Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
0: Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.

0: Αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kylie Minogue, Icona Pop και το νέο μεγάλο viral hit του Johnny. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Kygo και Tanti Miski στο Heaven on Your Mind.

Γνωρίσαμε τον Dante Mischi στο Hey Brother του Avicii. Τώρα βρίσκεται στα φωνητικά στο νέο single του Kygo, Heaven on Your Mind, που μόλις ακούσαμε στο New Music Show. Και πίσω από το Light Up της Kylie Minogue, εκτός από τον Chris Martin, τον Coldplay, βρίσκεται και ο Richard Stannard. Ο τελευταίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν σε κλασικές επιτυχίες της όπως τα Can't Get You Out of My Head και Spinning Around. Το τραγούδι βγήκε μαζί με το ντοκιμαντέρ της στο Netflix. Σε αυτό η αγαπημένη pop star αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο το 2021, κάτι που παρέμεινε ιδιωτικό για χρόνια. Το track του εμπνεύστηκε εν μέρει από τη μητέρα της, την Carol, και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η συμμετοχή της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό της Eurovision, τον οποίο βέβαια και κέρδισε, ήταν η Ντάρα με το Banga Ranga. Και πάμε τώρα στον John Paul Cooper, ο οποίος ξεκίνησε να τραγουδάει σε μια τοπική gospel χοροδία στο Manchester στην Αγγλία. Αυτό το background είναι που έδωσε στη φωνή του αυτή την απίστευτη soul χρειά που τον κάνει να ξεχωρίζει. Μέχρι σήμερα έχει δώσει τραγούδια σε καλλιτέχνες όπως η Kim Petras και η Loud Luxury, με το δικό του όνομα που καλύπτει τον εαυτό του και συνδυάζει την alternative punk ενέργεια με την moderna pop. Περνάει το βράδυ στο στούντιό του, δημιουργώντας μουσική όπως το πρόσφατο single του The Following, το οποίο ασχολείται με κίνηση σχέσεις όπου είναι αδύνατο να ξεφύγεις. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: πρωινό σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Αν δει τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθεί σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Ψήθρεμη, τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
8: 89,6 Ιωάννινα DJ.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα. Madonna και Sabrina Carpenter περιμένοντας το Confessions 2. Αυτό ήταν το Bring Your Love. Και πάω τώρα σε δύο κορίτσια από τη Στοκχόλμη, την Caroline και την Aino, που μας έκαναν όλους να φωνάζουμε I love it. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τη συνταγή για το τέλειο hit, γιατί το νέο του single Butterfly Feelings είναι άλλη μια έκρηξη pop ενέργειας. Οι στίχοι μιλούν για εκείνο το γνώριμο, τρελό συνέστημα, το σκέρτημα στο στομάχι όταν ερωτεύεσαι ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι και θέλεις απλά να ζήσεις τη στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι το αύριο. Πρέπει επίσης να σας πω ότι και τα δύο μέλη έγιναν μητέρες με πολύ μικρή χρονική διαφορά τα τελευταία χρόνια, αυτό όμως δεν τη σταμάτησε καθόλου. Συνεχίζουν να περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο, έχοντας μάλιστα τα μωρά τους μαζί στο backstage των μεγαλύτερων φεστιβάλ. Νέο σίγγλ για τις Icona Pop έρχεται τώρα στο New Music Show.

Oscar Matt K και Sweet Nothing στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάμε πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013 όταν το Waves του Mr. Probs κυκλοφόρησε την άνοιξη εκείνης της χρονιάς. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για την κατάσταση που βιώνουμε όταν είμαστε σε απόσταση με κάποιον που αγαπάμε. Μετά την επιτυχία που γνώρισε στην Ολλανδία άρχισαν να ανεβαίνουν στο διαδίκτυο διάφορα bootlegs και remixes. Όταν ο manager του άκουσε την έκδοση του Robin Schulz αποφάσισαν να τον προσεγγίσουν και να την κάνουν επίσημη. Κάπως έτσι φτάσαμε στον Φεβρουάριο του 2014 όταν το remix του Γερμανού παραγωγού έγινε διαθέσιμο παντού και όθησε το track να γίνει μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Αυστρία και Νορβηγία. Ήταν το 4ο πιο εμπορικό single στην Αγγλία, πουλώντας πάνω από 800.000, ενώ στην Αμερική βγήκε με τη συμμετοχή των rappers T.I. και Chris Brown. Το Waves λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στην Ολλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.

0: προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ναι, για να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας στο ρυθμό και το συνέστημα. Αν και κινούνται σε πιο ανεξάρτητα dance labels, οι παραγωγές τους έχουν παιχτεί στα sets μερικών από τους μεγαλύτερους DJs στον κόσμο, όπως ο Don Diablo και ο Hardwell, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν καλά πώς να φτιάχνουν festival ready ήχους. Kick Rushers νέο single Lost and Found στο New Music Show.

Avalon Roxon και Vertigo και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Αυτή την εβδομάδα θα σας παρουσιάσω ελληνικές παραγωγές που έγιναν μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και στα τέλη του 2012 βγήκε ένα μυστηριώδες δύο παραγωγών που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους. Οι Bangladesh έκαναν αμέσως επιτυχία με το πρώτο του single και την ίδια τύχη και ακόμη μεγαλύτερη είχε το δεύτερο. Το Utopia κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2013 και ήταν από τα Summer Anthems εκείνης της χρονιάς. Το track είχε αντίκτυπο και στο εξωτερικό αφού χρησιμοποιήθηκε στο FIFA 2015 και στην ταινία Fast and Furious 7. Σπουδαίες διακρίσεις για ελληνική παραγωγή. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
1: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
1: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
2: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
3: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
1: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
3: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
1: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
3: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26-513-12-439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show. What's up, guys? I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's Ozier.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Budzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας ήταν ο Χιούγκελ. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού έρχεται και σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Ήταν το Jamaican Bam Bam. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην πλατεία νερού στην Αθήνα το Release Festival. Δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, η Roixop και η Moderat, εμφανίστηκαν μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που τους απόλαυσε. Το αγαπημένο μας συγκρότημα από την Νορβηγία ήταν η headliner στις βραδιάς και άνοιξαν το show τους με το μαγευτικό Monument, με τους fans από κάτω να χοροπηδάνε. Στα φωνητικά του τραγουδιού Robin, και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Deepest Blue και Want You To Know στο New Music Show και πάω τώρα στον Έμιν Αγκάλαροφ, ο οποίος δεν είναι άγνωστος στη διεθνή σκηνή. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με θρύλους όπως ο David Foster και ο Nile Rodgers, ενώ έχει εμφανιστεί ως special guest ακόμη και στον διαγωνισμό της Eurovision. Ο Johnny από την άλλη ξεκίνησε να ανεβάζει covers στο Instagram και έγινε viral μέσα σε μία νύχτα. Εμείς βέβαια τον αγαπήσαμε πριν από μερικά χρόνια με το super hit Love Your Voice και οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται κοινές ρίζες από τον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Αυτό το κοινό τους πολιτισμικό background τους έκανε αμέσως να δεθούν στο στούντιο, βγάζοντας μια πολύ αυθεντική και οικία ενέργεια. Το Καμίν είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές ιστορίες των τελευταίων ετών. Ο Εμίν δεν συνειδητοποίησε αμέσως πόσο δυνατή θα ήταν αυτή η συνεργασία του με τον Τζόνι, αλλά το τραγούδι κατέληξε στο top 3 στο παγκόσμιο Shazam Chart. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 600 εκατομμύρια streams και είναι από τα μεγαλύτερα hits στο TikTok. Πλέον κυκλοφορεί αγγλόφωνη εκτέλεση με τίτλο Fireplace και αναμένεται να συνεχίσει την επιτυχία της αρχικής εκτέλεσης. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi, I'm Johnny and you are listening to the New Music Show with John. The dream.

0: 98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί φέτα pop μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλάζια.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzu. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Ψήθρεμη, τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά.
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Ochtendene, kom maar, ik zie.

0: αξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
3: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: τόσο. Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Μικ Τζάκερ πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Ντόναλντ Ντακ του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees, το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμα Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Music.
3: More music.
2: More music.
3: More music.
2: Yeah. Yeah.
4: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ιταλός και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
6: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
7: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26-513-12-439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
8: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του. 9.6 Radio DJ, the hits only station.

0: one station. All the hits.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. One station.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

taking you home. One small step for man. 89,6 Radio DJ Ioannina. Η

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965. Μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007 σαν σήμερα είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002 σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 90,6 Radio DJ.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.
0: Radio DJ.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 9,6 Radio DJ.